Όλα άρχισαν ξαφνικά, χωρίς καμιά προειδοποίηση. Αισθάνθηκα μια μακρινή βουή, ένα ελαφρό τρέμουλο, όπως στην αρχή ενός σεισμού, μετά ένα απότομο δυνατό κρακ, σαν κάτι να έσπαζε κάτω από τα πόδια μου, και ο κόσμος γύρω μου, αυτό που θεωρούσα πως είναι ο κόσμος μου, χάθηκε και βρέθηκα αλλού. Όλα τριγύρω ήταν απόκοσμα. Ήταν νύχτα, φωτεινή με ένα αλόκοτο φως και βρισκόμασταν σε ένα παράξενο δάσος. Ούτε ένα ζωντανός ήχος δεν ακουγόταν. Μόνο τρεξίματα ανατριχιαστικά και περίεργοι θόρυβοι και μακρινά μπουμπουνιτά χωρίς αστραπές. Τα δέντρα φαίνονταν νεκρά και ζωντανά σαν φαντάσματα. Άσπρα και σταχτιά με τα κλονάρια τους ακίνητα, φορτωμένα με σκόνη αμέτρητων χρόνων που τα είχε σκεπάσει σαν χιόνι και τα έκανε να γέρνουν σαν να θρυνούσαν. Οι σκιές τους έπεφταν γύρω μας μαύρες και απειλητικές. Εδώ και εκεί φύτρωναν μεγάλα πράσινα φαρμακερά μανιτάρια. Ακόμα και οι πέτρες έμοιαζαν άρρωστες και βασανισμένες, σκεπασμένες με σκόνη και μια σταχτιά μούχλα. Τίποτε καλό δεν φαινόταν μέσα στο φοβερό εκείνο δάσος. Όλα ήταν νεκρά, παγωμένα και εχθρικά. Είχαμε τρομάξει πάρα πολύ, αλλά ξέραμε ότι η μόνη μας ελπίδα ήταν να μείνουμε ψύχρεμοι, να μην χωρίσουμε και να ψάξουμε να βρούμε ένα μονοπάτι να μας βγάλει από το κακό δάσος. Αμίλητοι, προχωρήσαμε προσεκτικά πιασμένοι χέρι-χέρι. Τα πλήματά μας βούλιαζαν βαθιά μέσα στη μαλακή σκόνη, χωρίς να κάνουν σχεδόν καθόλου θόρυβο. Μετά από λίγο είδαμε ένα ξέφωτο και αισθανθήκαμε καλύτερα που βγήκαμε έστω και για λίγο μέσα από τα δέντρα και μπορούσαμε να βλέπουμε τον ουρανό. Τα αστέρια φαίνονταν μικρά, μακρινά, αλλά καθαρά και πολύ αληθινά. Δύο από αυτά είναι τα δικά μας αστεράκια που μας προστατεύουν όπου και αν είμαστε. Σκεφτήκαμε και οι δυο και πήραμε θάρρος. Δεν είχαμε κάνει πολλά βήματα όταν ξαφνικά πίσω από ένα μεγάλο βράχο πρόβαλε ο δράκος τρίζοντας τα δόντια του. Μας κόπηκε η ανάσα και σταθήκαμε σιωπηλή και ακίνητοι να τον κοιτάμε. Ήταν πελώριος και το πρόσωπό του ήταν κάτασπρο, αθύνατο και χιλιοζαρωμένο. Το στόμα του ήταν φρικτό, έμοιαζε με μουσούλη σκύλου, μισάνυχτο και υγρό, με δόντια μεγάλα, κυτρινισμένα και μυτερά. Τα μάτια του έλεμπαν βαθιά μέσα στις κόκκινες τους και τα μαλλιά και τα γένια του, μακριά, βρώμικα και χτένιστα, τον έκανε να δείχνει ακόμη πιο άγριος. Τα ρούχα του ήταν κουρελιασμένα και γεμάτα σκόνη και στο χέρι του κρατούσε ένα μεγάλο τσεκούρι που η κόψη του άστραφτε. Η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά, αλλά ήξερα πως μόνο το θάρρος μπορούσε να μας σώσει. Έτσι τον χαιρέτησα ευγενικά και του είπα: «Συγγνώμη, είμαστε δύο παιδιά που χαθήκαμε. Θα μπορούσατε να μας πείτε πώς να βγούμε από το δάσος?»

0: Η Όλγα του έδωσε γρήγορα γρήγορα το μήλο του να τον καλοπιάσει. Χλαπ. Έδωσε μία ο δράκος και το κατάπιε. Έγλυψε τη μουσούδα του και άρχισε πάλι να μας μυρίζει. Του έδωσα κι εγώ το δικό μου μήλο και το έκανε κι αυτό μια χαψιά. Ύστερα μύρισε τα κουλουράκια που μας είχε φτιάξει η μαμά μας και έτσι του τα δώσαμε κι αυτά και τα άφαγε στη στιγμή. Ήλπιζα ότι θα ήταν ικανοποιημένος με τα μήλα και τα κουλουράκια μας και θα μας έδειχνε τον δρόμο να φύγουμε. Αλλά όχι. Στεκόταν μπροστά μας, τεράστιος και άπλιστος, και είδα το βλέμμα του να στέκεται στον αρκούδο μου. Άπλωσε το χέρι του να του τον δώσω. Η καρδιά μου φούσκωσε από αγανάκτηση φωνάζοντας όχι και αισθάνθηκα τα δάκρυα να ανεβαίνουν. Αλλά δεν έκλαψα, έσφιξα τα χείλη μου, δεν είπα λέξη και του έδωσα τον καημένο τον αρκούδο. Τον άρπαξε, τον έκοψε στα δυο με μια δαγκωματιά και τον έφαγε. Ήμουν ακόμη παγωμένος από τη φρίκη όταν άπλωσε το χέρι του και βούτυξε την κουκλίστη της Όλγας. Ήταν φοβερό. Η Όλγα δεν ήθελε με κανένα τρόπο να την δώσει. Αλλά ο δράκος τραβούσε τόσο δυνατά που φοβήθηκε ότι θα κοβόταν στα δύο. Έτσι τελικά θυσιάστηκε και η αγαπημένη της κούκλα. Δάκρυσε καθώς τον είδε να κόβει μια δαγκωματιά το κεφάλι της και να το μασουλάει και τα μάτια της άστραψαν θυμωμένα. Αλλά δεν μίλησε. Γρήγορα ο δράκος έκανε δύο χαψίες και την υπόλοιπη κούκλα και ρεύτηκε δυνατά. Έτρεψε λίγο την κοιλιά του με ευχαρίστηση και για μια στιγμή σκέφτηκα πως τώρα που έφαγε όλα όσα είχαμε θα μας άφηνε επιτέλους να φύγουμε. Αλλά πού να χορτάσει το τέρας. Στριφογύριζε και μας μύριζε ψάχνοντας να βρει και άλλα πράγματα να κατεβάσει. Ήταν ανυπόφορο. Η Όλγα θύμωσε πολύ με τη λεμαργία και την πλεονεξία του και του είπε με αυστηρό ύφος. Σας παρακαλώ πολύ να μας δείξετε το δρόμο να πάμε σπίτι μας. Μου φαίνεται πως σας πληρώσαμε ήδη αρκετά. Σας δώσαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε. Τα μήλα, τα κουλουράκια, τον αρκούδο του Σπύρου, ακόμα και την κούκλα μου. Όλα τα φάγατε. Ο δράκος δεν απάντησε, αλλά την κοίταξε και τα μάτια του πέταξαν σπίθες. Ξάφνου, ξεφυσώντας, όρμησε πάνω μας. Τράβηξα το σπαθί μου και καθώς χωρίσαμε για να τον αποφύγουμε και πέρασε σαν τάβρος ανάμεσά μας, του έδωσα μια γερή, αλλά ούτε την κατάλαβε. Γύρισε πίσω και μας όρμησε ξανά και εμείς τρέξαμε πίσω από το μεγάλο βράχο στη μέση του ξέφωτου. Ήμασταν γρήγοροι, αλλά όσο και αν προσπαθούσαμε, δεν μπορούσαμε να βρούμε την ευκαιρία να φύγουμε προς τα δέντρα. Και κάποια στιγμή κατάφερε και βούτυξε την Όλγα από την άκρη του νυχτικού της, την τράβηξε, την έριξε κάτω και τη γράπωσε. Σήκωσα το σπαθάκι μου και όρμησα επάνω του, αλλά με περίμενε και με ένα χτύπημα το πέταξα από το χέρι μου. Εκείνη τη στιγμή η Όλγα φώναξε με όλη της τη δύναμη. «Αστεράκια, αστεράκια, ελάτε να μας σώσετε!» Αμέσως τότε απλώθηκε από τον ουρανό μια φεγγοβολιά, ένα φως τόσο γλυκό και δυνατό που για μια στιγμή έκλεισε τα μάτια μου. Ο δράκος χάθηκε και ξαφνικά το έδαφος έφυγε κατά τα πόδια μου και βρέθηκα στο κενό. Καθώς έπεφτα, άπλωσα το χέρι μου απελπισμένα στα τυφλά να πιάσω την Όλγα, αλλά δεν μπόρεσα. Έτσι χωρίσαμε και δεν την ξαναείδα από τότε. Αλλά θέλω να πιστεύω πως θα είναι καλά σε κάποιο καλύτερο μέρος. Γιατί τα στεράκια μας ήρθαν αμέσως και μας έσωσαν. Κι εγώ μπορεί να τους έπεσα και να βρέθηκα ξανά εδώ. Αλλά την Όλγα την κράτησαν καλά και δεν την άφησαν να πέσει. Και ήταν δίκαιο να την προσέξουν περισσότερο, γιατί αυτή τα φώναξε και η δική της ανάγκη ήταν μεγαλύτερη.
1: Να σας πω ένα παραμύθι του Ριβίσκη του Κουκί. Παουκόκουτος να κάτσει από κάτω από το κρυβάτι, συγκυβάβω τη βουρβούνα και τον παίρνει στη φτηρούμπα. Όλε λέει το πόδι μου και το πουδαράκι μου. Θα πατήσω σε λιθάρ, θα ανοιγώ σε λιφτουκάρ, να φουνάξω σιμιντζή, σιμιντζή καλόερι, το παιδί που βάφτισες, έπεσε και βάρισε μέσα στο σταυροκόκαλο, δώστο με τον κόπανο να ξεράσει κόκαλο, κόκαλο βενέτικο και άλλο σουραέτικο. Λίρ λίρ το πουτί, τη φωτιά στο μοναστήρ, να καούν οι καλοέρ, όλο με τα καλοέρωπα.
2: Ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne Έρχεσαι ήδη, καλώς έρθεις. Να και το σκαμνί και κάτι, να και ρόκα παρηγνέσει. Όσα διάθυνα ξαδιάθυνα, σκουθώ να σ' αγκαλιάσω.

Γεια χαρά, είμαι ο Τάσος Τατάρογλου. Με ιδιαίτερη χαρά ανταποκρίνομαι στην πρόσκληση του Νίκου Μαλεβίτση να ηχογραφήσω έναν διόφυτο σχεδιασμό για το ραδιόφωνο του Pickup. Δύο λόγια και για τη δουλειά μου. Τα εργαλεία μου στην πειραματική μουσική είναι κυρίως η τρομπέτα και τα ηλεκτρονικά. Λοιπόν, το 2017 έφτιαξα μια τρομπέτα που συνδυάζει διαφορετικές τεχνικές κατασκευής των χάλκινων πνευστών που χρησιμοποιούν από την αναγέννηση μέχρι και σήμερα. Την τρομπέτα την ονόμασα Microtone Duplex γιατί συνδυάζει βασικά δύο βασικές τεχνικές κατασκευής. Τότε χρησιμοποιούταν για μια περίοδο, εν πάση περιπτώσει, πειραματίστηκαν οι κατασκευαστές με όργανα με παραπάνω από μία καμπάνες, δηλαδή με δύο, με τρεις, με τέσσερις κτλ. Και κάθε καμπάνα βοηθούσε στο να παραχθεί ένας ξεχωριστός τόνο, μια ξεχωριστή νότα, εν πάση περιπτώσει, στην κλίμακα. Λοιπόν, η τρομπέτα αυτή που χρησιμοποιώ εγώ έχει δύο καμπάνες. Και μερικές φορές όταν παίζω χωρίς ηλεκτρονικά προσαρμόζω και μια τρίτη καμπάνα. Αυτό όχι για να αλλάζω τόνους, αλλά για να μπορώ να χρησιμοποιώ διαφορετικές ουρντίνες, οπότε να παίζω με πολύ γρήγορη αναλλαγή ηχοχρωμάτων. Λοιπόν, καθώς επίσης, εκτός από τις έξτρα καμπάνες, έχω προσαρμόσει στο όργανο και τρεις τάπες στην ίδια λογική του φλάουτου ή του σαξοφόνου, οι οποίες διευκολύνουν την παραγωγή μικροτόνων στη δικιά μου περίπτωση, με την ιδιαιτερότητα να επηρεάζουν επίσης σημαντικά και το ηχόχρωμα του οργάνου όταν παίζεται συμβατικά. Τώρα, στη χρήση του οργάνου με ηλεκτρονικά, η τρομπέτα λειτουργεί αφενός ως δέκτης, αντί ως πομπός, και αφετέρου ως controller ενός synthesizer. Ως δέκτης, επειδή αντί να παίζεται συμβατικά με υπερφύσιμα παλμό χιλιών κλπ, λειτουργεί σαν ένα αυτή η καμπάνα η οποία ακούει το χώρο, πιάνει τις συχνότητες και αλληλεπιδρά με τα ηχεία μου δημιουργώντας feedbacks. Και από την άλλη μεριά, ως controller, επειδή ανοικοκλίνοντας τάπες και βαλβίδες και συνδυάζοντας αυτά τα δύο μεταξύ τους, αλλάζει ο χώρος μέσα στο όργανο εσωτερικά, οπότε είναι δυνατό να χειριστεί κανείς έτσι τις συχνότητες και το τονικό ύψος των feedbacks. Στη συνέχεια, λοιπόν, μετά τα feedbacks αυτά περνάνε από φίλτρα, κομπρέσορες και άλλα εφέ, όπως fuzz, reverb, tremolo και ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Επίσης, συχνά χρησιμοποιώ μικρά ενισχυτάκια ισχύως από μισό μέχρι 1,5 βατ, με τα οποία, φυσικά βοηθούν περισσότερο στο να βγει distorted ο ήχος από τη μία μεριά. Απ' την άλλη, μπορούν να κάνουν ωραία παιχνίδια σε συνδυασμό με τα άλλα ηχεία, οπότε να υπάρξουν διακροτήματα μεταξύ συχνοτήτων, τα οποία η μία συχνότητα μπορεί να βγαίνει από τα βασικά ηχεία και μια έξτρα συχνότητα μπορεί να βγαίνει από το μικρό το ενισχυτάκι. Καθώς επίσης και τι θέλω να πω, ποιο είναι σημαντικό. Σημαντικό είναι ότι το μικρό ενισχυτάκι το οποίο το έχω στα χέρια μου μπορώ να το μετακινήσω, να αλλάξω την απόσταση του ενισχυτή αυτού με τις καμπάνες, δηλαδή την απόσταση από το μικρόφωνο το οποίο είναι τοποθετημένο μέσα στην καμπάνα, και έτσι να έχω ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στην αλλαγή των συχνοτήτων. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι.